Αυγούτνο. Να βγω την άφη και ρε δεσίτανε στον κι φάλι να κερέ με τσίλε βαλίχουν αλλά ο κοιμνέ περέ την αντίνα σε αλφέ.